φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου δεν την κρίνει, σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο.

0: Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει η νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.
1: Είναι το Νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.

0: Παρακαλώ, εγώ.
1: Έμπνευση 107 FM.

Ingrid, María, Azucena, Manadas, Delicia, Mata, Teresa, Menadas, las plagas, las pisos, Dada, Polinio, Stagelia, Simea, τις φρίκης ενθύνη και αλλιώς αναμένω μια φωτογραφία του δόλου παιδιού που σας πει.

Θα με πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί,

Άρση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ο τελειωμένος, ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα. Τρέχει απ' τα μάτια τη σκουριά και η άλλη μοίρα. Ο χαύτος

Η ώρα είναι 7. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μια ματιά στον καιρό τώρα, στο πρωινό της Πέμπτης. Σήμερα περιμένουμε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, συννεφιές. Ίσως βρέξει το απόγευμα ή μάλλον εκεί γύρω στις 6-7 να έχουμε στο νου μας.
1: Ίσως βρέξει. Θα βρέξει σήμερα.
0: Ίσως. Έχουμε μια βροχή. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας βρέχει σήμερα. Έχουμε και συννεφιές. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε συννεφιά. Μας το γράφει και ένας φίλος μας στο group μας, στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Αύριο περιμένουμε 26 βαθμούς. Ίδιο καιρό και το Σαββατοκύριακο. Και πάλι το Σάββατο βλέπουμε συννεφιές και λίγες βροχές σε κάποια σημεία. Αλλά η θερμοκρασία θα κυμανθεί εκεί στους 26-27 βαθμούς.
1: Και από Δευτέρα λίγο πέφτει η θερμοκρασία. Δεν θα έχουμε αυτά τα 30-28 κτλ. Πάει γύρω στους 23-24.
0: Μια χαρά. Ωραία, εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 14 Μαΐου, Μάιο σχεδόν στα μισά του, 7 και 11 η ώρα. Συνεχίζουμε με τη Μέλινα Κανά εδώ που τραγουδά τυφλές ελπίδες.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό 5η, 14 Μαΐου, 7 και 4 η ώρα. Μιλήσουμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη για ακόμα μια φορά. Αλλά αυτή τη φορά θα θέλαμε να επισημάνουμε το τι γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε σχετικά στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
1: Ότι πρέπει και εκεί βασικά
0: να έχουν κανόνες.
1: Ακριβώς. Να είναι υπόρους η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί αλλιώς μπορεί να γεννήσει τέρατα.
0: Ήδη έχει δημιουργήσει τέρατα.
1: Ναι, καλά.
0: Σε μία περίπτωση, λέει, η μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έθεσε στο ChatGPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, αντέγραψε και την ερώτηση.
1: Αυτό έχουν κάνει εφημερίδες, δεν θα το κάνουν οι μαθητές στο σχολείο τους. Δηλαδή εδώ έχουν βγει πρωτοσέλιδα.
0: Με ερώτηση.
1: Πρώτον, με ερώτηση. Δεύτερον, με σημειώματα που είχε αφήσει κάποιος για ρουσφέτια. Σε παρακαλώ, κοίταξε αυτό και από κάτω ξεκινάει το κομμάτι. Και έχει βγει έτσι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, πραγματικά τώρα το
0: σε άλλη περίπτωση, λέει, η καθηγήτρια ζήτησε από τους μαθητές της να γράψουν την ομιλία που θα εκφωνούσε στρατηγός σε συγκεκριμένη ναυμαχία, αλλά δεν κάνουν καν τις σωστές ερωτήσεις. Οπότε βγαίνουν εκτός θέματος γιατί έβαλαν εδώ λάθος ναυμαχία.
1: Ναι.
0: Τώρα τα παιδιά, ναι, πώς να ξέρουν ακριβώς τι να ζητήσουν.
1: Ναι.
0: Καθώς, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον παντού, το Υπουργείο Παιδείας με απόφαση θέτει ένα πλαίσιο αξιοποίησής της, βάζοντας όμως και όρια, ναι, στη χρήση της.
1: Κοιτάξτε, για παράδειγμα, Βατερλό. Έτσι, βάζεις λέξη Βατερλό. Πείτε μου, ποιο είναι το μεγαλύτερο Βατερλό. Και τι θα σου πούνε, άμα τη βάλεις σήμερα αυτή την ερώτηση στο σχολείο, ένας μαθητής.
0: Θα
1: σου πούνε για το
0: καλπαλιό
1: ή για το χθεσινό βραδινό. Βατερλό.
0: Έλα, δεν να καταλάβει και την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Στα ισπανικά πώς να λέγεται το Βατερλό.
0: Οχ, οχ.
1: Λοιπόν, ναι. Αυτά με την τεχνητή νοημοσύνη για να επιστρέψουμε.
0: Να πω εγώ, λοιπόν.
1: Ναι, παρακαλώ, πες εσύ, γιατί εγώ δεν πατάω γη.
0: Ο Παναθηναϊκός έχασε χθες στο μπάσκετ.
1: Αποκλείστηκε, πολύ κρίμα.
0: Άρα, λοιπόν, το Final Four θα διεξαχθεί στο γήπεδό του, χωρίς όμως να παίζει ο ίδιος μέσα.
1: Κοίτα ρε παιδί μου, κάτι πράγματα που γίνονται.
0: Ξέρω, είσαι χάλια.
1: Κουρέλι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Το Βατερλό που λέγαμε.
0: Συνεχίζουμε με τη Μάρθα Φριτζίλα εδώ, νερό στη βάρκα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. 14 Μαΐου έχουμε σήμερα.

0: πρώτα χτυπήματα, τότε θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.080 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Αυτό είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mm-hmm. Καλή επιτυχία.
1: Αύριο η κλήρωση, πλησιάζουν οι ώρες.
0: Ναι, λίγο μετά τις 4 έχετε το νου σας να απαντήσετε και το τηλεφώνημα, αν γίνει σε εσάς.
1: Ναι,
0: το
1: όχι άλλες αναπάντητες.
0: Ναι, γιατί χάνετε την ευκαιρία. 7 και 21 η ώρα, καλημέρα. Συνεχίζουμε τώρα με Μίλτο Πασχαλίδη που τραγουδά εδώ για ένα παραμύθι με λυπημένο τέλος.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης, 7 και 25 πάει η ώρα. Να μιλήσουμε τώρα, να μπούμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον και να θυμίσουμε ότι στην παρέα μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελείται το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδας στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία, σε δύο συσκευασίες και σε γυάλινο βάζο και σε συσκευασία των 10 μερίδων. Παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος International.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Από το 1857 μέχρι σήμερα δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Επιστρέφει λοιπόν στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου στη Τεχνόπολη. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μάθουν την ιστορία της ενέργειας, θα πειραματιστούν, θα φτιάξουν τα δικά τους έργα σε μια διαφορετική Κυριακή γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Εννοείται, 24 Μαΐου είναι το επόμενο εργαστήριο. Κλείστε θέση στο gasmuseum.gr.
0: Συνεχίζουμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία από τις πιο πολύ συζητημένες.

0: Είναι φωνές των ημερών, στο βάλς των ονείρων, έτσι όπως το τραγούδισε στις κασέτες του Μελωδία. Και θα σας πούμε αμέσως μετά τι έχουμε ετοιμάσει με τη Μαριάννα Κατσιμίχα σε λίγες μέρες.
1: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 8.080 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Μελωδία 99,2.
1: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με τον δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Marmelada αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
11: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
12: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
12: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα.
14: σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Πίσω από τα καθημερινά τα πράγματα υπάρχει ένα καθημερινό όνειρο. Να πάρεις το λεωφορείο, να πιεις καφέ, να αποστρέψεις τα μάτια από ψεύτικους ουρανούς. Πίσω από τα καθημερινά. Γιάννης Κοντός.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
4: Πάντα έντεχνα.
6: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
4: Πάντα μελωδία.
7: Οι κασέτες του Μελωδία.
4: Το βάλς των ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
7: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: τις κασέτες του Μελωδία, λοιπόν, αυτές οι συναυλίες που διοργανώνουμε εδώ στη μουσική μας σκηνή, η Μαριάννα Κατσιμίχα, η νέα φωνή που συζητείται όσο καμία άλλη αυτές τις μέρες. Θα έχουμε την ευκαιρία να την δούμε στο πρώτο της live, όπου θα είναι μόνη της επί σκηνής. Αυτό εννοούμε.
1: Εμείς και εσείς μαζί μας.
0: Ναι, έχουμε ετοιμάσει λοιπόν μια βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία αποκλειστικά. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο με προσκλήσεις που κερδίζετε εδώ από μας.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, για να τις διεκδικήσετε, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και θα γίνει κλήρωση πολύ σύντομα για να δούμε ποιοι θα είναι μαζί μας εκεί στις 19 Μαΐου όλα αυτά στο Σταυρό του Νότου. Ωραία. Στο Plus.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Site και εφαρμογή. Θυμηθείτε, μπαίνετε μέσα, δηλώνετε συμμετοχή.
1: Και γίνεται σε λίγο η κλήρωση. Ενώ σε λίγο.
0: Ναι, πολύ σύντομα.
1: Σύντομα.
0: Τώρα, συνεχίζουμε με τη Δήμητρα Γαλάνη, τα κλασικά μας, τα γαλάζια σου γράμματα. Μετά θα θέλαμε να μιλήσουμε για το τι έγινε στην Κίνα, καθώς πήγε και ο Τραμπ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πήγε στον παραδοσιακό εχθρό του, δηλαδή.
1: Ναι. Το μέλλον μας είναι στα χέρια αυτών των δύο τύπων.
0: Σε πολύ ψύχρεμα χέρια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Πέμπτης, 7:37 πάει η ώρα. Δήμητρα Γαλάνη τώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης, 14 Μαΐου, σήμερα, 7:42 η ώρα, συναντήθηκαν λοιπόν ο Τραμπ και ο ηγέτης της Κίνας, ο Σι.
1: Σιντζινπίνγκ.
0: Ας μείνουμε στο Σι.
1: Ναι,
0: είναι λίγο πιο εύκολο. Ναι, έγινε η συνάντηση πριν από λίγο. Με όλες τις τιμές, καταλαβαίνετε τώρα, μεγάλο συμβολισμός.
1: Κάποια στιγμή... Δύο πολύ μεγάλοι παίχτες στο τραπέζι, έτσι, και ειδικά όταν λείπουν για διάφορους λόγους άλλοι παίχτες, με τους οποίους και ο ένας και ο άλλος λίγο τραβολογιούνται για το ποιος θα.
0: Και ίσως στη Δύση να μην έχουμε καταλάβει ακόμα πόσο σημαντικός παίκτης είναι η Κίνα.
1: Ναι. Τι δεν έχουμε καταλάβει.
0: Ίσως να το ξεχνάμε κάποιες φορές.
1: Αρκεί να γυρίσουμε ό,τι και να κρατάμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Ας το γυρίσουμε από κάτω εκεί που λέει made in.
0: Να δείτε που έχει φτιαχτεί.
1: Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλος παίκτης είναι. Λοιπόν.
0: Κάποια στιγμή ο Σιν είπε ότι. Ο Σι, ο ηγέτης των Κινέζων, είπε ότι καλό είναι να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι παρά τα συγκρόμενα συμφέροντα, πρέπει να βγάλουμε λεφτά και οι δύο.
1: Ναι.
0: Η οικονομία είναι το θέμα.
1: Ο ένας πουλάει, ο άλλος αγοράζει. Κάπως πρέπει να τα βρούνε. Ο πελάτης με τον, με τον έμπορο πρέπει να έχουν καλές σχέσεις.
0: Διότι...
1: Με κόντρες δεν βγαίνουν τα πράγματα. Εντάξει, χρειάζονται και κόντρες, γιατί υπάρχουν και άλλες μαχίες, όπως είπαμε. Αλλά ναι, νομίζω ότι όλη η κουβέντα γίνεται για τα λεφτά, για άλλη μια φορά.
0: Εννοείται. Μιλάνε για νέες εμπορικές συμφωνίες. Γι' αυτό, αν προσέξετε, μαζί με τον Τραμπ έχουν πάει και. Εκπρόσωποι κολοσσών στην Αμερική, γιατί θέλουν να κάνουν δουλίτσες.
1: Μα πάντα έτσι.
0: Αυτό ούτε σε άλλους συμβαίνουν σε τις επισκέψεις. Διαβάζουμε σε σχετικά ρεπορτάζ τώρα πως το Ιράν και η Ταϊβάν κυριαρχούν στη συνάντηση Τραμπ-Σι, με την Κίνα να επιδιώκει περιορισμό της αμερικανικής στήριξης προς την Ταϊπέη. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τη συνεργασία του Πεκίνου για τη διαχείριση των διεθνών κρίσεων.
1: Έρμη Ταϊβάν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εκεί στη μέση, ανάμεσα στα θηρία, τέλος πάντων. Είναι αυτό που όταν είχε γίνει και η ιστορία και στην Ουκρανία, αλλά και στο Ιράν μετά, που διάφοροι έγραφαν καημένοι Ταϊβάν. Τι δουλειά έχει Ταϊβάν τώρα.
0: Γιατί άμα κάνεις τρεις σκέψεις μετά, κάνεις τρία βήματα μετά, καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, αυτά έχουν τα πράγματα. Δηλαδή πολλά λεφτά με λίγο θοκιδίδι, γιατί χρησιμοποιούν και το...
0: Ναι, γιατί ο Σι... Είπε ότι μην πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή μια ανερχόμενη δύναμη πάει και πολεμήσει μια.
1: Αυτή είναι μια θεωρία που χτίζεται τα τελευταία χρόνια. Που λέει
0: τύπου Αθήνα Σπάρτη.
1: Ακριβώς. Ότι και η Σπάρτη, όταν γιγαντώθηκε η Αθήνα, δεν μπορούσε να μην απαντηθεί αυτό μέσα από ένα πόλεμο. Λέει ότι όταν δύο δυνάμεις, η μία μεγαλώνει, σίγουρα έρχεται κάτι, μια σύγκρουση μεταξύ
0: τους. Ναι, μην πέσουμε σε αυτή την παγίδα, ας κάνουμε δουλίτσες.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε 8 παρατέταρτο η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Γιάννης Χαρούλης τώρα και σου μιλώ και κοκκινίζεις.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης, 14 Μαΐου, 7 και 49 η ώρα. Εσείς ακούσατε τι έγινε στη Νέα Σμύρνη.
1: Πιο απ' όλα.
0: Δηλαδή, είχαν δωρεάν ηλεκτρικά ποδήλατα.
1: Ναι.
0: Και πριν κλείσει η εβδομάδα.
1: Πάντα ποδήλατα.
0: Τα μισά τα έκλεψαν και τα δύο τα χάλασαν.
1: Άκου τώρα κάτι πράγματα.
0: Χωρίς να μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση, αναρωτιέμαι, γιατί να συμβαίνει αυτό.
1: Γιατί άραγε, δηλαδή γιατί πραγματικά παραπονιόμαστε, δεν έχουμε ποδήλατα, δεν έχουμε δημόσιο χώρο, αλλά όταν κάτι γίνεται, δεν θυμάσαι με τα πατίνια τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη, τα βρίσκανε στο Θερμαϊκό το ένα μετά το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το πρώτο που μας έρχεται είναι ο βανδαλισμός, η κλοπή.
0: Υπάρχουν συγκρόμενα συμφέροντα εδώ. Μια εταιρεία πήρε δηλαδή το διαγωνισμό και.
1: Και οι άλλοι κλέβουν τα ποδήλατα.
0: Δεν έχω ιδέα, δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή σκέφτομαι. Out of the box, που λένε και οι ξένοι. Ναι. Τι μπορεί να έχει συμβεί.
1: Λοιπόν,
0: εσείς ξέρετε
1: πάντων.
0: Κάτι τέτοιο. Έχετε καταλάβει, έχετε μάθει κάτι παραπάνω από εμάς.
1: Δεν ξέρω αν να σου πω κάτι. Ακόμα και αν δεν είναι μεταξύ εταιριών η κόντρα. Έχουμε φερθεί με ανάλογο σεβασμό σε άλλες κινήσεις. Mm. Σε κάτι που μας έχει προσφερθεί, τέλος πάντων, είναι μια νέα πρωτοβουλία.
0: Ναι, προφανώς και δεν θεωρώ ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ δύο εταιριών έχει οδηγήσει σε αυτή τη συμπεριφορά. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω αυτοί που το βανδάλισαν, τι είχαν στο μυαλό τους.
1: Το γεγονός, λέει, διαβάζουμε εδώ πέρα στο ρεπορτάζ, υποχρεώνει το Δήμο να αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες ενισχύσεις στο αντικλεπτικό και αντιβανδαλιστικό σύστημα από την εταιρεία. Και στη συνέχεια, φυσικά, τα 12 ποδήλατα από τα 45 που είχε προμηθευτεί, τέλος πάντων, να δούνε πώς μπορούν να τα αντικαταστήσουν και να τα ξαναφτιάξουν με άλλο τρόπο.
0: Και μπράβο μας.
1: Ναι. Λοιπόν, 2 έπαθαν φθορές, 6 αφαιρέθηκαν. Ωραία, από τα 12, δηλαδή τα 8 πάνε. 4 έχουν μείνει.
0: Να δούμε ποιο θα τα πάρει.
1: Όποιο τα πετύχει στη Νέα Σμύρνη, τα δείχνει. Να το ένα από τα 4 που έχει γλιτώσει.
0: Πείτε μας αν γνωρίζετε κάτι πάντως. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Pixlax. Από τα πρώτα του τραγούδια εδώ, το να με θυμηθείς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης.

0: 8 παρά 6 ώρα, καλημέρα Μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Και ψωνίζεις και τρως και πίνεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία, που μετά τους πόντους αυτούς τους κάνεις έκπτωση σε κάθε επόμενη. Και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Όλα αυτά στο Box Delivery App, με το οποίο είμαστε πάντα κερδισμένοι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, στις 8, σε λίγο δηλαδή, έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό, Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.080 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα. Είπε
11: μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
1: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
20: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
21: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
22: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη,
23: η ώρα είναι 8.
24: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
25: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
24: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
26: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: SMK Group.
28: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
27: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
28: λειτουργικότητας και αισθητικής.
27: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
28: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
27: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
28: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
27: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
28: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
27: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
28: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
27: SMK Group. Το μέλλον.
29: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
30: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό 5η 14 Μαΐου, 8 και 9 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για την αυξημένη τιμή της κυροζήνης, το καύσιμο των αεροπλάνων δηλαδή, και τι σημαίνει αυτό για τις πτήσεις γενικότερα και τον τουρισμό μας γενικότερα.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Οι ταξιδιώτες πληρώνουν ακριβά τον πόλεμο στο Ιράν. Διαβάζουμε στο σχετικό ρεπορτάζ του Βασίλη Τσακύρογλου στο πρώτο θέμα.
1: Με το χρυσό μου, τι έχει γράφει.
0: Γράφει πως έχουμε μείωση 2 εκατομμυρίων αεροπορικών θέσεων διεθνώς.
1: Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Και ξέρεις τι, ακόμα εγώ άκουγα μια ανάλυση που έλεγε ότι ακόμα και αύριο να σταματήσει, που δεν υπάρχει καν η προοπτική. Είναι πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί αυτό δεν φτιάχνει από μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή
0: όχι,
1: θέλει.
0: Βέβαια.
1: Και η προοπτική είναι για κάποιους μήνες να είμαστε πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις και τις τιμές των καυσίμων. Οπότε, ακόμα και αν σου τελείωνε αύριο ο πόλεμος,
0: στην οικονομία,
1: που δεν φαίνεται και να κάποιο φως σε αυτό το τούνελ.
0: Στην οικονομία όλα θέλουν χρόνο.
1: Πολύ χρόνο.
0: Ναι. Το ισχυρότερο πλήγμα το δέχονται οι low cost εταιρείες. Τα λεγόμενα charter, πώς τα λέγαμε παλιά. Είναι οι εταιρείες αυτές με το πιο φτηνό εισιτήριο.
1: Ναι, σωστό αυτό. Μα δεν βλέπεις τι γίνεται και από εταιρείες που φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Με πολύ χειρή αποχώρηση μιας εταιρείας, τέλος πάντων, για διάφορους λόγους. Αλλά μεταξύ αυτών είναι όλη αυτή η γκρίνια. Και όταν κάτι είναι πολύ ακριβό, είναι λίγο θυμίζει εποχές κορονοϊού που άρχισαν οι εταιρείες να προσαρμόζονται στη λιγότερη πελατεία, στη μη παρουσία των υπαλλήλων, στο τι έπαψαν οι μετακινήσεις. Οπότε αυτό άρχισε σιγά σιγά να υπάρχει ένα fade out. Δηλαδή κάποιοι να φεύγουν, κάποια πράγματα να σβήνουν.
0: Και τώρα ήρθε και αυτή η κρίση.
1: Ακριβώς,
0: εδώ.
1: Ακριβώς, νομίζω ότι κάπου εκεί είμαστε πάλι δυστυχώς.
0: Πάντως ήδη στην Αμερική έκλεισε τελείως μια εταιρεία.
1: Ναι.
0: Low cost. Στις ΗΠΑ πάλι το 63% των πολιτών αποδίδει ευθύνη στον πρόεδρο Τραμπ για την άνοδο των τιμών καυσίμων, ενώ οι αεροπορικές επιβάλλουν επιπλέον χρεώσεις για αποσκευές.
1: Καλά, προφανώς δεν έχει.
0: Ακόμα και για τη βαλίτσα καμπίνας δηλαδή.
1: Για τη βαλίτσα καμπίνας,
0: αρχίζουν και τέτοια.
1: Ναι. Πάντως έχει πρόσωπο, έχουν δίκιο. Έχει πρόσωπο αυτή η ιστορία.
0: Έλα, ναι, έχει πρόσωπο και έχει και έναν τζόγο.
1: Ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται. Του προσώπου του συγκεκριμένου. 8 και 11 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα εμείς με Λάμπρο Βασιλείου, νέα φωνή. Το τραγούδι Το Δέντρο. Εδώ θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 8.30 έχουμε και το παιχνίδι μας με τις φωνές. Αν βρείτε τις φωνές που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεπιταγή. Περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας.

0: Λάμπρος Βασιλείου, νέα φωνή, το δέντρο, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Πέμπτης. Μιλούσαμε και λίγο πριν για το πώς αλλάζουν τα πράγματα στις πτήσεις λόγω της ακριβής κυροζήνης.
1: Ναι.
0: Και λόγω του πολέμου φυσικά στο Ιράν.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος που αλλάζουν πολλά τα πράγματα.
0: Όχι, γενικά τα ταξίδια μας με τα αεροπλάνα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
1: Μας έχουν κάνει ζωή μαύρη.
0: Ναι, πραγματικά. Διαβάζουμε στην Καθημερινή. Έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν.
1: Και σε τι νοιάζει. Συγγνώμη.
0: Όχι.
1: Θέλω να πω.
0: Πες ότι πας σε μια χώρα.
1: Ναι.
0: Μάλλον, πώς να το πω τώρα. Πες ότι έρχονται τουρίστες.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Έρχονται.
0: Εκτός Σέγγεν.
1: Αυτοί είναι.
0: Ναι.
1: Που είναι και καλοί πελάτες μας.
0: Ακριβώς. Και ταλαιπωρούνται πάρα πολύ γιατί θέλουν 2,5 ώρες μέσα στην ημέρα. Καλά. Αν πας κι εσύ σε άλλη χώρα που δεν προστατεύεται ή μάλλον δεν αντίκει στον κύκλο Σέγγεν και εσύ θα υποστείς την ίδια διαδικασία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν, τι γίνεται. Στο Λευθέριος Βενιζέλος η αναμονή λέει φτάνει μέχρι τις 2,5 ώρες μέσα στην ημέρα. 2,5 ώρες. Να έχεις έρθει και να περιμένεις 2,5 ώρες μέχρι να δουν, να πάρουν τη φωτογραφία του προσώπου σου, να σκανάρουν τα μάτια σου, να δουν το διαβατήριό σου, όλα αυτά.
1: Κάτι εξαρτάται που πηγαίνεις. Γιατί αν πηγαίνεις κάπου συγκεκριμένα ή κάπου που θέλεις πολύ, 2,5 ώρες δεν είναι τίποτα.
0: Πριν από λίγες εβδομάδες ενισχύθηκαν με επιπλέον προσωπικό οι θέσεις των αστυνομικών, που είναι επιφορτισμένοι με αυτή τη συλλογή βιομετρικών δεδομένων όπως λέγονται. Ωστόσο, καθώς λέει σταδιακά πυκνώνει το πρόγραμμα των πτήσεων, ο χρόνος αναμονής προβλέπεται να είναι πιο μεγάλος από 2,5 ώρες.
1: Βέβαια, έρχεται Ιούλιος, έρχεται Ιούνιος, έρχεται Αύγουστος.
0: Αμά.
1: Θρίαμβος. 4 ώρες θα περιμένουν οι άνθρωποι.
0: Και αυτό συμβαίνει στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια γενικώς. Όχι μόνο στο δικό μας, λόγω του νέου συστήματος εισόδου-εξόδου. Κάτι έχουν αλλάξει εδώ.
1: Προφανώς.
0: Και αυτό επιδεινώνει τα πράγματα.
1: Τι να κάνουμε, βρει έτσι είναι η ζωή.
0: Ωραία. Ας το αποδεχτούμε λοιπόν.
1: Λοιπόν.
0: Πάει και αυτό.
1: Λοιπόν, από τη Βαλένθια πόσες ώρες θα κάνουν να έρθουν
0: κάποιοι.
1: Α,
0: εκεί πάει. Κατάλαβα.
1: Ας πάνε εκτός Σέγγεν να αγωνίζονται.
0: Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με τα κλασικά μας Βίκυμο σχολείου. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης. Μετά μιλάμε για χρηματοκιβώτιο, διότι έχουμε αύριο τη μεγάλη μας κλήρωση.

0: καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της 5ης, 8 και 19 η ώρα. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο τώρα, το μεγάλο μας παιχνίδι, γιατί αύριο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 8.080 ευρώ. Αν δεν έχετε λάβει και εσείς μέρος, μπορείτε, προλαβαίνετε, να στείλετε το μήνυμά σας στο 19600, γράφοντας μόνο win, τίποτε άλλο. Και περιμένετε λοιπόν μέχρι αύριο
1: το απόγευμα. Μεσημεράκι.
0: Ναι, εκεί στις 4. 4 και κάτι η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, πρώτον απαντάτε στο τηλεφώνημα μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Mm-hmm. Μην τυχόν και σας ξεφύγει.
1: Όχι.
0: Και δεν έχετε το νου σας εκεί.
1: Μην με ρωτάτε συνέχεια αν τι ώρα παίρνει η Μέρη και τι ώρα παίρνει η Μέρη. Είπαμε λίγο μετά τις 4.
0: Ωραία.
1: Σίγουρα παίρνει τέτοια ώρα. Μου στέλνουν μήνυμα στο Instagram. Ναι, σίγουρα λέμε.
0: Λίγο μετά τις 4. Έχετε το νου σας. Και αν απαντήσετε στην κλήση λοιπόν. Μην έχετε άγχος, γιατί τα έχουμε ακούσει και αυτά. Θα πρέπει να πείτε στη Μέρη με σιγουριά πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 8.080 ευρώ και να κερδίσετε, έτσι, αυτό είναι το παιχνίδι. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με ένα πολύ τρυφερό τραγούδι Ελένη Τσαλικοπούλου, Νίκος Πορτοκάλογλου. Να με προσέχεις. Από τη δεκαετία του 90. Εν τω μεταξύ, ώρα έχει πάει 8 και 20 στο πρωινό της 5ης, 14 Μαΐου σήμερα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό τη 5η, 14 Μαΐου σήμερα, του 25 βαθμού θα φτάσει η θερμοκρασία. Και ίσως βρέξει λίγο προς το απόγευμα.
1: Καλό θα ήταν να βρέχει λίγο.
0: Ναι, λίγο.
1: Γιατί πολύ λάσπη, πολύ γκρίνια, πολύ σκόνη.
0: Και έπλυνα και τα αμάξι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, πάμε. Διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Α, αυτό θέλαμε να πούμε. Ναι. Ναι, ναι. Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στο Μουσείο Φωταερίου, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας, γιατί την κατεβαίνει πιο κάτω η σελίδα. Ναι, μέσα από δράσεις και για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη, θα ανακαλύψουν τα δικά τους υλικά του εργοστασίου, θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα. Την Κυριακή 24 Μαΐου είναι το επόμενο εργαστήριο. Gazmuseum.gr κάθετος άξιος για να κλείσετε τη θέση σας.
0: Επίσης, μαζί μας και σήμερα έχουμε τη μαρμελάδα Ταμαρίν, που είναι γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλη για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά που διεγείρουν έτσι την εντερική κινητικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, άρθρα για την υγεία του εντέρου, αλλά και διατροφικές πληροφορίες και συμβουλές για την αντιμετώπιση της δυσκολιότητας, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.tamarin.gr. Εμείς ερχόμαστε με το παιχνίδι μας «Ακούμε φωνές», ψάχνουμε τις δύο φωνές που έχουν μείνει στο μοντάζ μας, περισσότερα στο site μας και την εφαρμογή μας. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή και για να σας τηλεφωνήσουμε, και εκεί ακούτε και το μοντάζ αυτό όσες φορές θέλετε, και αμέσως μετά «Ελευθερία Αρβανιτάκη». Έφυγες νωρίς.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματουλία και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό.

0: 8.080 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Μελωδία 99,2.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
11: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
12: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
14: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο. Με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
15: Και εκεί.
16: Και εκεί.
17: Και εκεί.
18: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
19: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
20: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
21: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
17: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
21: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
17: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
21: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
17: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
22: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
23: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
24: Αναποφάσεις τι πηγαίνω ερχόταν, ανάμεσα στην κλίνη της συζυγική και το δωμάτιο της κόρης, έτοιμη για όλα ή για τίποτα, στο βλέμμα του άλλου, ικανή να θυσιάσει, βρώμικη πράξη η θυσία. Κλιτεμνίστρα, ακριβή κακλαμάνη.
25: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
26: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καρδούλα μου,
25: πάντα έντεχνα.
26: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
25: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Πέμπτη, 8 και 36 ώρα. Όπω κάθε μέρα έτσι και σήμερα, λίγο τα 8 και μισή, έχουν το παιχνίδι με τι φωνέ. Αν βρείτε τι φωνέ που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Έχουν μείνει μόνο δύο, περισσότερα στο site μα και την εφαρμογή μα. Πάμε να παίξουμε τώρα με τη φίλη μα την Αδαμαντία.
1: Ακούμε φωνέ. Κάθε πρωί, λίγο μετά τι 8 και μισή.
0: Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Ναι. Πάντα
3: έντεχνα.
4: Πάντα.
3: Μελωδία.
0: Έχεις βρει τις φωνές που ψάχνουμε?
5: Δεν τις έχω βρει, όχι.
0: Έχουμε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή που σε περιμένουν. Αν μας πεις έστω και στην τύχη δύο φωνές.
5: Γυναικείες ή αντρικές?
0: Δύο αντρικές φωνές θέλουμε. Στην τύχη, πες μας.
5: Κότσιρας.
0: Γιάννης Κότσιρας. Πολύ καλά, ναι.
2: Κοκακόλα.
5: Και Χαρούλης.
0: Τον Χαρούλη τον έχουμε ήδη βρει.
2: Α, είναι ο Χαρούλης.
5: Ωραία.
0: Τον έχουμε βρει. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Γιάννη Χαρούλη και Μαρία Παπαγεωργίου. Ψάχνουμε δύο αντρικές φωνές. Είπε στη μία Γιάννης Κότσιρας. Πάμε στην επόμενη για να κάνουμε την ταυτοποίηση.
5: Παπακοσταντίνου.
0: Και Βασίλης Παπακοσταντίνου.
2: Βασίλης, πολύ ωραία. Λοιπόν, ντριν, ντριν, ντριν, ντριν, ντριν.
0: Αδαμαντία.
2: Γεια σου, λάθος.
0: Αδαμαντία, λάθος.
5: Ναι, εδώ είμαι, ναι, το κατάλαβα.
2: Σε και περιμένουμε... εγώ εδώ είμαι, Αδαμαντία, μαζί σου, στέκομαι δίπλα σου.
0: Σε περιμένουμε να παίξεις ξανά μέσα
2: στο
0: βάζεις κάτω.
2: Είναι απέναντι μόνο.
0: Είναι 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Ναι, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Σε περιμένουμε για χαρά.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Πάει και Αδαμαντία.
0: Εσείς έχετε βρει τις φωνές αυτές, πιστεύετε ότι τις έχετε βρει?
2: Κανείς δεν θα μείνει.
0: Δηλώστε συμμετοχή και θα σας τηλεφωνήσουμε να παίξουμε μαζί στον αέρα. Αν βρείτε μία φωνή, 50 ευρώ. Αν βρείτε τις δύο φωνές, 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Καλή επιτυχία, συνεχίζουμε το μεταξύ. Χάρης Αλεξίου και Λέξ. Το τραγούδι φύγε, 8 και 38 πήγε η ώρα. Στο πρωινό της Πέμπτης, καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
6: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Πέμπτης, σε 9 παρατέταρτο η ώρα. Και αν σε αυτή τη φάση ενδιαφέρεστε να αγοράσετε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, βρήκαμε κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξετε στην καθημερινή.
1: Μεταξύ άλλων. Ναι. Λοιπόν,
0: γίνονται απάτες καταρχάς στα κοντέρ. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ναι, διότι υπάρχει ένας τρόπος, με ένα σχετικά απλό τρόπο, λέει εδώ η καθημερινή. Επειδή τι κάνουν, καταφέρουν να μειώνουν τα χιλιόμετρα που εμφανίζεται να πραγματοποιεί ένα αυτοκίνητο. Ίσως τώρα που είναι ηλεκτρονικά όλα αυτά, να είναι λίγο πιο εύκολα να τα αλλάξεις. Με αποτέλεσμα ένα στα πέντε εισαγόμενα μεταχειρισμένα που πωλούνται στην Ελλάδα να έχουν πειραγμένο κοντέρ.
0: Έχει τύχει και σε δικό μου άνθρωπο αυτό, στην οικογένειά μου.
1: Ναι.
0: Και έγραφε τύπου 30, γιατί εντάξει, το ψάξανε καλά και το βρήκανε. Και τα αληθινά χιλιόμετρα ήταν 100.000.
1: Και έγραφε 30. Mm-hmm. Αυτό στην τιμή σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα. Κινδύνους λοιπόν κρύβει και η πρακτική κάποιων εισαγωγέων να κάνουν τον εκτελονισμό στο όνομα του αγοραστή. Γενικά όλα θα χρειάζονται μία προσοχή. Υπάρχει σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, το βιβλιαράκι, το manual στην καθημερινή, γιατί πρέπει να προσέχεις, ειδικά όταν παίρνεις αυτοκίνητα μεταχειρισμένα που έχουν έρθει από το εξωτερικό.
0: Γενικά, ναι, μην κάνετε έτσι αυθόρμητες αγορές. Mm-hmm. Πρέπει να ρωτάτε.
1: Αυτοκίνητο.
0: Ναι, γιατί μπορεί να πεις ότι άμα αρέσει εδώ, ας καταλήξω εδώ. Όχι, πρέπει να ρωτάμε. Σίγουρα, πάντα κάποιος υπάρχει στο οικογενειακό μας περιβάλλον, στο φιλικό μας, που να ξέρει από αυτοκίνητα. Αν δεν υπάρχει όμως, πρέπει να τον βρούμε. Αυτό είναι το δίδαγμα. Οπωσδήποτε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Θοδωρή Βουτσικάκη, το τραγούδι του Κωνσταντίνου Βίτα. Και είναι φυσικά το τυχερό αστέρι. Καλημέρα, Ματούλα Δημήτρη.

0: Αποκράτης μάλλον μας, η Τριγκυπέσα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης 14 Μαΐου, 9 παρά 7 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888 για όλα. Αν σκέφτεστε να κάνετε καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες.
1: Είναι η εποχή.
0: Είναι η εποχή τώρα με τη σκόνη και τις γύρες. Είναι η κατάλληλη εποχή τώρα. Μπορείτε να βρείτε λοιπόν πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ, ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνετε ραντεβού online σε 2 μόλις λεπτά. Βλέπετε αξιολογήσεις και νιώθετε σιγουριά την επιλογή σας. Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο 11888.gr και δείτε όλες τις προσφορές του μήνα. Και επίσης, μαζί μας έχουμε τώρα τον Τζόκερ.
1: Ένα διαφορετικό καιρικό φαινόμενο που πλησιάζει.
0: Ναι, μιλάμε για μια βροχή εκατομμυρίων.
1: Μέγκα φαινόμενο.
0: Ναι, ναι, γιατί το Τζόκερ τώρα δίνει 10,8 εκατομμύρια ευρώ.
1: Μέγκα τζακπότ, έτσι. 10,8 εκατομμύρια ευρώ. Όχι ομπρέλα, το αντίθετο χρειάζεστε σε αυτή την βροχή εκατομμυρίων. Πω.
0: Στις 9 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Σπασμένο καράβι. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Υπάρχουν άνθρωποι. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Σάββατο και από βραδό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.080 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Γνωρίζετε τα σημάδια που υποδηλώνουν ότι τα ούλα σας δεν είναι υγιή? Είναι έντονα κόκκινα και πρισμένα? Αιμορραγούν εύκολα όταν τα βουρτσίζετε, κάνετε χρήση οδοντικού νήματος ή ακόμα και όταν τρώτε? Η παραμέληση των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τη στοματική υγεία, αλλά και για τη συνολική υγεία κάποιου. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
10: οχ,
9: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
12: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Ρολ.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Προς Πειραιά για ένα διάστημα μέχρι να φτάσει στο ελληνικό. Mm-hmm. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Πέμπτης.
2: Ωραία, και πάμε να δούμε μετά, να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε να δούμε ένα ωραίο ρεπορτάζ που έχει στο Vox, που έτσι είναι πολύ αγαπημένο μας, για την ανάγκη και την επιστροφή στην γειτονιά και το πόσο ξέρεις όλο και περισσότερο την.
1: Σε αυτές τις μικρές κοινότητες, ναι, που χρειαζόμαστε πλέον. Θα πούμε περισσότερα μετά. Τώρα, Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Ρίξε Κόκκινο στη νύχτα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Πέμπτης, 9:03 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη μαζί σα το πρωινό τη Πέμπτη. 9 και 7 η ώρα ήταν ο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ρίξε κόκκινο τη νύχτα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μια νέα τάση που διαπιστώνουμε όλο και πιο συχνά στι ΗΠΑ. Εμεί εδώ στην Ελλάδα το ζούμε λίγο αλλιώ το όλο θέμα. Αλλά υπάρχουν φορέ που κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν όντω να ζουν μοναχικά και έρχονται τώρα αντιμέτωποι με την ανάγκη να φτιάξουν ομάδε με του άλλου ανθρώπου. Ενώ παλιότερα το σνόμπαραν την όλη ιδέα.
1: Ναι.
0: Και όταν λέμε ομάδες, εννοούμε να δημιουργήσουν την αίσθηση της γειτονιάς, της κοινότητας.
1: Ναι, ότι έχω ένα δικό μου άνθρωπο να χτυπήσω μία πόρτα, αν κάτι συμβεί. Για χρόνια το ίντερνετ και η ψηφιακή ζωή μας είχαν πει ότι μπορούμε να ζήσουμε και να κάνουμε τις δουλειές μας από παντού. Μετά την πανδημία αυτό έγινε ακόμα χειρότερο, γιατί θεωρείς ότι μπορείς με ένα λάπτοπ και πέντε ρούχα, μια βαλίτσα, να πας στην άλλη άκρη του κόσμου και να ζήσεις το ίδιο. Δεν είναι έτσι, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο η εργασία που κάνεις από μακριά, είναι και αυτό που φτιάχνεις γύρω σου. Οπότε, ναι, οι άνθρωποι φαίνεται ότι ενώ ήταν ομάδες που αυτό από μόνο το έχει ένα χαρακτηριστικό, ξέρεις, μιας μοναξιάς και μιας μη σύνδεσης, με γύρωσης τέλος πάντων με τα πράγματα, τώρα οι άνθρωποι φαίνεται ότι επιλέγουν να επιστρέφουν σε αυτό, στο ότι υπάρχει κάποιος δίπλα που τον ξέρεις να σου κρατήσει 5 λεπτά το παιδί αν χρειαστείς κάτι.
0: Ναι, στην Ελλάδα παίζει, έχει το ρόλο αυτό και η οικογένεια πολλές φορές. Ακόμα και τώρα, ναι, αν και φθήνει όλη η ιστορία.
1: Φθήνει πολύ όλη η ιστορία. Εγώ έβλεπα προχθές ένα ψηλό ρεπορταζάκι στα social που έλεγε τι είναι αυτό που κάνεις ξεχωριστή τη Νέα Υόρκη για παράδειγμα, και απαντούσαν διάφοροι άνθρωποι τι θεωρούν ότι κάνει την... Και στο τέλος βρέθηκε ότι οι περισσότερες απαντήσεις ήταν ότι ακόμα υπάρχει η έννοια της γειτονιάς. Και όντως υπάρχει, δηλαδή, σε σχέση με άλλες αμερικανικές πόλεις, δεν μιλάμε τώρα σε σχέση με την Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, φαίνεται ότι γενικά υπάρχει μια στροφή.
0: Μα και εμείς εδώ, όταν περπατάμε στην Αθήνα, δεν λέμε α, εδώ έχει γειτονιά, μου αρέσει περισσότερο. Αυτό το αίσθημα το είχαμε ξεχάσει για κάποια χρόνια.
1: Ναι.
0: Θεωρούσαμε ότι η ωραία περιοχή μπορεί να είναι αυτή που έχει τα καλύτερα καφέ.
1: Ή ωραία σπίτια είναι αυτά σπίτια που είναι μόνα τους, που ναι, απομονώνονται, που δεν έχει ο άλλος πρόσβαση.
0: Και βλέπεις ότι πηγαίνεις σε μια περιοχή που νιώθεις ότι είναι γειτονιά, χωρίς πολλά Airbnb, με τον μανάβη της γειτονιάς, και νιώθεις ήδη αλλιώς.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι μια τάση που αυξάνεται όλο και περισσότερο παγκοσμίως, ακόμα και στην Ελλάδα που υπάρχει η οικογένεια που βοηθάει, έχεις την ανάγκη να γίνεις. Να έρθεις λίγο πιο κοντά στο γείτονά σου. Να ξέρεις ότι αν συμβεί το οτιδήποτε, όντως η πόρτα που θα χτυπήσει είναι η διπλανή σου. Δεν πρέπει να οδηγήσεις 15 λεπτά και 20 για να πας ένα φίλο.
1: Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο λότο, όπως έχουμε ξαναπεί.
0: Έτσι. Η γειτονιά.
1: Γείτονας είναι σαν τον κουμπάρο, οπότε δεν ξέρεις πώς θα σου βγει.
0: Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι το να νιώθεις απλά κοντά σε έναν άνθρωπο, γιατί αυτό το ίντερνετ στο δίνει, ακόμα και ως ψευδαίσθηση.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα είναι ότι μπορείς να βασιστείς σε έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου τη δύσκολη στιγμή.
1: Σωστό.
0: Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 10 η ώρα. Για τη συνέχεια, Γιώργος Νταλάρας που τραγουδά εδώ, Μάνο Χατζηδάκη και Άρη Δεβαράκη, είναι η μπαλάντα των αισθήσεων και των παρεστήσεων.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωση τη μεγάλη. Και αυτή τη φορά δίνουμε 8.080 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN. Και περιμένετε μέχρι αύριο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Μέχρι τις 4 στέλνουμε μηνύματα. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Η μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα είστε καταρχάς πολύ τυχεροί, να ξέρετε. Οπότε πρέπει να απαντήσετε στα 5 χτυπήματα, αλλιώς χάνετε η κλήση.
1: Ναι.
0: Και αν απαντήσετε, η Μέρη θα σας ρωτήσει πόσα χρήματα βλέπω στο χρηματικό.
1: Μία ερωτησούλα έχει να κάνει η Μέρη.
0: Ναι, και εσείς θα πείτε 8.080 ευρώ, Μέρη, και κερδίσατε.
1: Και αμέσως, μετά μόνο refresh.
0: 8.080 ευρώ, καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-80-20. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Και επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Μία το ποσό. 8.080 ευρώ.
1: Πολλά χρήματα.
0: Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με ένα Τάσα Μποφίλιου, το τραγούδι «Πόσο πολύ σ' αγάπησα» από τις κασέτες του Μελωδία, από τις συναυλίες δηλαδή, εδώ που διοργανώνουμε στη μουσική μας σκηνή.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: «Πόσο πολύ σ' αγάπησα, αγάπη, Νατάσα Μποφίλιου».
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Να πούμε ότι σε μερικές περιοχές ψυχαλίζει.
1: Ναι, και στην Αθήνα. Εδώ.
0: Τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα. Σήμερα περιμένουμε λίγη βροχή. Στο δικό μας εδώ δελτίο βλέπαμε βροχή εκεί γύρω στις 6 το απόγευμα. Αλλά σε κάποιες περιοχές ήδη μας έχετε πει και εσείς και στο ψυχικό ψυχάλιζε λίγο νωρίτερα. Και εμείς εδώ έχουμε πάρει κάποιες σταγόνες.
1: Ναι. Και στην Πάτρα. Και στη Θεσσαλονίκη μας έχετε φίλοι φωτογραφίες.
0: Πολύ έντονες συννεφιές εκεί.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε το νου μας για σήμερα. Δεν είναι ακριβώς καλοκαίρι, έχονται και κάποιες διορθώσεις όπως λες και εσύ, Ματούλα.
1: Διορθώσεις, ελπίζουμε στις διορθώσεις γενικά.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ.
1: Ελπίζουμε στις διορθώσεις γενικά.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τη Μαρίζα Ρίζου, η σωτηρία της ψυχής.

0: Μαρίζα Ρίζου και η σωτηρία της ψυχής. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Κάποιοι πιστεύουν ότι το Box είναι μόνο για Κοσμοτέ. Όχι. Το Box είναι για όλους και είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Box Μάλιστα. Delivery app.
1: Πολύ ωραία. Και... Λοιπόν. Και μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάθε φορά που ακούτε Φυσικό Αέριο, μπορεί να σκέφτεστε μόνο Φυσικό Αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά ευέλικτα. Όπως ακριβώς θέλετε, θα ρίξετε μια ματιά στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος. Ή θα καλέσετε στο 18 11 33. Μην μπερδεύεστε από το όνομα, είπαμε έτσι, και ρεύμα.
0: Και έχουμε εμείς τώρα σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο. Αμέσως μετά.
1: Έρμος Βράτσο.
0: Και...
1: Ο Γλυκούλης δεν είναι πολύ καλά. Μην μου τον στεναχωρείτε σήμερα.
0: Ναι, όντως πονάει. Αυτή η ήττα πονάει. Και είναι Παναθηναϊκός ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Επίσης θα μιλήσουμε σε λίγο για τη Διεθνή ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Έχουμε δράσεις και εδώ φυσικά.
2: Mm-hmm. Καλημέρα, μελωδία. Με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 10.

0: 1600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στέλνω ένα μηνυματάκι.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Θερμή υποδοχή Τραμπ στην Κίνα συναντάται με τον Σι. Η Τεχεράνη απειλεί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά την ανακοίνωση του Τελαβίβ για επίσκεψη του Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι. Η Ρωσία πέρασε νομοσχέδιο που δίνει στον Πούτιν πλήρη εξουσία για να αποφασίζει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ραβασάκι από την ΑΔΕ για 12.000 φορολογούμενους με αδήλωτα εισοδήματα. Αρχίζει αύριο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Σε καραντίνα 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο έπειτα από θάνατο επιβάτη στον Μπορντό της Γαλλίας. Ηλιοφάνεια, απογευματινή βροχόπτωση και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: Ελατζία.
1: Τι έπαθες?
0: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
0: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
0: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
0: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξυλίνα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
7: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Κλαριά αμυγδαλιάς και ήλιου στη δύση. Πώς να κοιμηθεί? Με τα χέρια ανάμεσα στα σκέλια, με τα φρύδια σμιχτά, το στήθος τεντωμένο, βαθουλωμένο, ανάσκελα με την κοιλιά πρώτη να γευτεί την παγωνιά στις ρίζες, ή μπρούμητα, όπως όταν πείσμονε και έκανε τα δικά του. Εντομηνία Θύρ, Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ.
4: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Κάποια Κυριακή.
6: Ποια πόλη.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
4: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της 5ης 14 Μαΐου σήμερα, 9 και 38 πάει η ώρα. Την Δευτέρα που μας έρχεται, 18 Μαΐου, είναι η Διεθνής ημέρα μουσείων.
1: Ναι, οπότε όλα τα μουσεία, μικρά, μεγάλα, στην Αθήνα, στην Αττική, αρχαιολογικοί χώροι και πιο μικρά μουσεία και στην επαρχία και σε άλλες πόλεις, ίσως έχουν αλλάξει λίγο το πρόγραμμά τους, μπορεί να έχουν κάποιες εκδηλώσεις. Η Δευτέρα ίσως να είναι, δεν θέλω
0: έχουν
1: να πω
0: δωρεάν,
1: σε όλα, αλλά
0: δωρεάν, ναι, δράσεις.
1: Έχουν δωρεάν δράσεις και είναι δωρεάν και είσοδος στο μουσείο.
0: Όπως το Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Το Μουσείο της Ακρόπολης έχει και την Κυριακή μια συναυλία, έτσι, με ένα πιάνο, έχει ένα ρεσιτάλ πιάνο δηλαδή, αλλά και τη Δευτέρα έχει δωρεάν είσοδο, και το λέμε γιατί πρώτον θα χρειαστεί να φροντίσετε λίγο για να έχετε μια δωρεάν είσοδο. Δεν ξέρω, είναι first come first served ή με κάποιο άλλο τρόπο, κάποιο πάσο
0: κλείνεις. Αξίζει να το ψάξετε και online.
1: Ακριβώς, γιατί συχνά λέμε ότι τα μουσεία για κάποιους είναι ακριβά, ότι δεν έχουν πάει, ότι μπορεί να μην το αντέχουν. Είναι ωραία, και είναι ωραίες οι δράσεις που έχουν κάνει στο μουσείο. Βλέπω τώρα μια πολύ ωραία δράση επίσης που έχει και η Εθνική Πινακοθήκη επίσης, που έχει και μια πολύ ωραία έκθεση για τη Ρωσική Πρωτοπορία.
0: Δωρεάν είσοδο τη Δευτέρα,
1: Δωρεάν είσοδο τη Δευτέρα. Και η Εθνική Γλυπτοθήκη. Αλλά κάπου έβλεπα τώρα και το ρεσιτάλ πιάνο, όπως είπαμε, στην Ακρόπολη, στο ΕΜΣΤ, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Θα στηθεί ένα πελώριο, θα μετατραπεί όλο σε ένα ανοιχτό υφαντήριο. Και καλεί τον κόσμο το μουσείο να
0: πλέξει, δηλαδή,
1: να πιάσει βελόνες, να δει τεχνικές και ιστορίες πάνω στα τραπέζια που θα στηθούν. Θα είναι ένα πολύ ωραίο εργαστήριο αυτό. Νομίζω μου αρέσει. Δεν ξέρω πώς θα.
0: Αν διαβάζω εδώ ότι θα είναι, λέει, μια διαδικασία που ενώνει αγνώστους μεταξύ τους επισκέπτες.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχει μια συνδημιουργία σε όλο αυτό, μια συνεργασία.
1: Ναι, κοίταξε, το πλέξιμο και γενικά οι βελόνες και οι κλωστές ήταν πάντα σε όλες τις κοινωνίες μια σύνδεση. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου να παίρνει το πλεκτό και να πηγαίνει με το πλεκτό της στη φίλη της.
0: Την ώρα που δηλαδή αντί να καπνίζουν, πλέκτο.
1: Ναι, καπινίζανε κιόλας.
0: Α, και καπνίζανε.
1: Καπινίζανε. Πάνε να καπινίσουν.
0: Αλλά. Προχώριο, μπράβο.
1: Ναι, εντελώς.
0: Οι γυναίκες, αλλά να καπνίζουν τότε.
1: Εννοείται. Για τη γιαγιά μου μιλάμε. Επίσης, ναι, αυτό. Αλλά πηγαίνουν μαζί με τα πλεκτά τους, τα κεντήματά τους. Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα για το. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει, αλλά μου αρέσει αυτό ότι θα γίνει ξεσηφαντήριο όλο.
0: Αυτή η δράση που περιγράφουμε τώρα θα γίνει στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης τη Δευτέρα.
1: Περίμενε, κοίταξε. Μέρες και ώρες εξαγωγής της δράσης, αν είναι σωστό, λέει και Κυριακή. Κυριακή και Πέμπτη.
0: Α, όχι Δευτέρα, Κυριακή και Πέμπτη.
1: Ας το ψάξουμε λίγο, γιατί όλα αυτά γίνονται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Οπότε σίγουρα έχει αλλάξει το πρόγραμμα όλων των οργανισμών. Αλλά θα είναι ωραία, θα είναι ωραία.
0: Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Στο πρωινό της Πέμπτης.

0: Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Πέμπτη, 9 και 46 ώρα. Μια έρευνα που, μια από τι πολλέ που βρίσκουμε αυτέ τι μέρε, λέει και το εξή: 62% των γυναικών δηλώνουν πω νιώθουν πλέον ο μάνατζερ τη σχέση παρά ο σύντροφο τη σχέση.
1: Έτσι κι αλλιώ όλα έχουν γίνει πια Excel.
0: Όλα είναι project.
1: Ναι, είμαστε ο project manager του γάμου,
0: του παιδιού. Άρα συμφωνεί.
1: Εντάξει, μωρέ, είναι η ζωή έτσι. Δεν συμφωνώ. Και επίσης δεν ξέρω αν αφορά μόνο τις γυναίκες. Γιατί και νομίζω ότι αφορά. Πάλι θα κάνω το.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, την. Την δικαιωματίστρια εδώ. Νομίζω ότι αφορά όλους τους ανθρώπους. Ότι όλοι με κάποιο τρόπο έχουμε γίνει λίγο.
0: Ωραία, όταν ο ένας από τους δύο έχει επομισθεί τις ευθύνες του σπιτιού, του νοικοκυριού, τους λογαριασμούς ή το. Το συγγύρισμα ή το μαγείρεμα, όλα αυτά, ας μην βάλουμε φύλλα λοιπόν, και τις πολλές δραστηριότητες των παιδιών, αυτός ο άνθρωπος πλέον δεν νιώθει σύντροφος, αλλά νιώθει μάνατζερ πολλών επιχειρήσεων. Θα μου πείτε, σιγά τα ΟΑ, όλοι το γνωρίζουμε, η φθορά.
1: Συγγνώμη, πώς το πες αυτό.
0: Συγγνώμη, ναι.
1: Με τάραξε.
0: Ότι όλοι μας γνωρίζουμε ότι όταν έχετε φθορά σε ένα ζευγάρι, αποκαλύπτονται αυτοί οι ρόλοι. Όμως. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν αναλαμβάνουν αυτούς τους ρόλους πλέον το βλέπουν, το παίρνουν πολύ πατριωτικά το θέμα και νιώθουν όντως πως είναι η project manager του σπιτιού.
1: Ναι. Ο καθένας ό,τι έχει
0: πορεύεται. Και αυτός ο ρόλος του μάλλον.
1: Άμα δεν έχει άλλο project.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα.
1: Μπορεί να είναι αυτό το μόνο project.
0: Οι κουβέντες, λένε οι ειδικοί, βοηθούν περισσότερο, αν και δεν νομίζω να. Αλλάζουν
1: οι κουβέντες όταν λέμε.
0: Εντάξει, να μοιράσουν τους ρόλους.
1: Ναι, μπορεί να τους καλείς όλους στο σπίτι και να τους μοιράζεις ρόλους. Και να τους μοιράζεις project. Υπό project. Να έχεις εσύ, να είσαι ο manager. Και να λες, εσύ θα έχεις το project καθαριότητα.
0: Λοιπόν,
1: εσύ θα
0: έχεις. Meeting, κουζίνα τώρα.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Καταλάβαμε. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Μια Λέντσα Λεγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Εσείς νιώθετε project manager, αυτό είναι το θέμα.

0: μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα. Mm-hmm. Μαζί μας και σήμερα το 11888 για όλα. Βρίσκουμε και λογιστή εκεί και κλείνουμε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο. Mm-hmm. Και μας ταξιγεί όλα online από τον καναπέ μας εμείς. 11888 για όλα λοιπόν. Μπαίνουμε, κλείνουμε σε 2 λεπτά και αυτό είναι όλο. Επίσης.
1: Επίσης δεν υπάρχει επίσης.
0: Δεν υπάρχει επίσης. Ωραία, τέλεια. Μια χαρά. Τα λέμε πάλι αύριο εμείς στις 7 το πρωί. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά. Να περάσετε καλά και αύριο το πρωί εδώ.
0: Και ακολουθεί την παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Γεια σας.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 8.080 ευρώ.
5: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.080 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν.
14: Η ώρα είναι 10.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
16: SMK Group.
17: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
16: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
17: λειτουργικότητας και αισθητικής.
16: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
17: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
16: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
17: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
16: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
17: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
16: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
17: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
16: SMK Group. Το μέλλον.
18: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
19: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα αεράκι θα φυσήξει στην Αθήνα. Θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνα.

τις νύχτες τέρφες από μένα μια αγκαλιές, τότες που σ' έφεραν κατσίβελες στην πόλη, ατσίγανε κι αφέντη μου με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό, στο τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω, κι σαν αντρικιονάστημα ψηλώσαν το σωρό.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδό. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ποιος είμαι ασκήμο παπαγάλος? Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά? Έτσι κι αλλιώς

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από εκείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος. Να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό. Να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες.

Πικάσο, να'ρθει κι ο Ντίσνεϊ, να'ρθει κι ο Μπρέλ, να'ρθει ο Πρίσλεϊ, να'ρθει κι ο Μπόγκαρτ, να'ρθει κι ο Βάιλ και να'ρθει κι ο Μπρέχτ, να'ρθει ο Σαββόπουλος, να'ρθει κι ο Λέστερ, να'ρθει ο Τζέρμι, να'ρθει ο Τριφό, να'ρθει ο Τζιγκέλι, να'ρθει

0: ello. ¡Calla!
1: Στην άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

Θέση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

μοιάζει το πέλαγος, μοιάζει το χιόνι σου φέτος να καίει. Μοιάζει το μέλλον να είναι απροσπέραστο, σε ένα παρόν που στενάζει και κλαίει. Είναι χλωμό του ουρανού το στερέωμα και τούτη πόλη φαρμάκι να στάζει.

0: Η ώρα είναι 12. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4.99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1.49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες.

δωμάτιο, όλα και τίποτα. Αγάλματα Θεών εισμονημένων και της Ελένης το

φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί, εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Η ώρα είναι 2. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

Άνοιξη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες,

βλέμμα ένας γυάλινος θόλος, με τη λίγη σαν δέρμα και συντρίβομαι όλος.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες
2: και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί

θάλασσας δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή απ' τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται. Σκοτώνουν τα όνειρα όταν γίνονται συνήθεια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 5. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκοτα όνειρα, μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπώνερα πηδάει. Βλέπει

στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
3: Όχι, ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά το θολό μου αντικάτοπτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σήμαντη αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε ξανά.

κι αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικατοπτρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

Θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το όνειρο μένει εδώ.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

το νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

σημάδις της μοίρας στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως στη γη

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και ρωτώ τον κουρασμένο μου εαυτό.

0: Η ώρα είναι 8. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του ξεβάκτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων

Η ώρα είναι 9. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Έμπνευση 107 FM.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές.

Η ώρα είναι 11. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Άνω μικρούτσικο και άλλοι και αλκαίου.

καλά. Πάει καλά η δουλειά, εγώ στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά που φοβόσου μη με βρουν πουθενά. Όμως κοίτα μπαμπά, του είχες δίκιο τελικά, δεν ήταν πράγματα πάντα τόσο

δώσ' μου μπαμπά άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά, ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

0: מה? אדיר בבא.
1: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
2: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μια πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα, μα πότε διάβασες, θυμάς έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη? Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα? Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε? Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα φθαιρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου, αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα? Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι, κρατάς τα χέρια σου φτιάρι, με ζήλο σκάβεις τον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: εκτρώσεις είναι αθώες ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Απ' τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μα κλέβουν τι πιο καλέ δουλειέ. Και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί. Μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνει ξαφνικά τον ταΐπο. Όταν λες θέατρο, εννοεί σε περλή και περιμένει πότε θα πληρωθεί. Να πα μπουζούκια πάλι να εκτονωθεί. Που έχει πήξει σε Τατιάνα και Πάνια. Και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει. Ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και το που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιωτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιό.

ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
2: Έβρεχε στα μάτια στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: Ένας άντρας προφυλαγότανε κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
1: Θυμήσου.
0: Κι άθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.
1: Θυμήσου.

την ήσυχη και ευτυχισμένη, στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα, τη βλακή.

0: Εκείνος που σέσφιγγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ω Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ω Μπάρμπαρα, την αρχίσια.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, φρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά,
1: φωτιά,
0: ματσάλι,
1: ματσάλι,
0: αίμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης.

έμπνευση 107 FM.

Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κερές στις πιο ψηλές αυτού του κόσμου τις σκέπες, τραβώντας πάνω μας όλες τις αστράπες, φωταγωγήσαμε τις πιο όμορφες γιορτές. Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κερές, μόνες τους στέκονται στα πιο ψηλά βουνά.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην κάτε

Έμπνευση 107 FM.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

εμπνεύση 107 FM.

οργημένη, ψαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.

γεύση 107 FM.